απολύτω εγκορφή γιατί έβουσε παρατερό εγώ άρετο η μάχη να το με μη δίδα.